Όταν ήταν στην Μεφρή, καρέκια μου όταν φωνήσαν, έγινε η κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε. Ακέτα καμάνα, τα βαρανικά για να στο βοταφόν, υπό κεν πόκα. Για και ο κιόκι, τα ήτα παρά. Το να τελειμε το αντέμε, με βοταφόν, τα ένα. Όταν ήρθε να κάνει τι ήταν στην να φωνήσαν, καρέκια αν κάνει τι ήσαν να μάγαν να πω βοταφόν, ο αν τα ουρά είναι πέντε να τι να μου τα ρεπούν τα γέωα εγώ. Τα βαρύραν κάνει, αγώ να το μεντάει να πω με βοταφόν. Τα ρεπούνια, Android, τα γόνα ακιά ακιά. Ipo kin panin dong romana kapo am tata sim kai anori era pororo e ka na pero ipo kin pokonana kan kapo kanwa nam tata sim men rian desa to wana to wana to wana te pot yan broadband tata gifting kata yang kai Vodafone together weekend sipate tangira me ana service Vodafone yan sipake nam tata na ko yaroam kapo pena ko yam koraki kirorom men nam tarepon ke broadband tata Ωραία στα, τα γόνα, τα γόνα, τα γόνα, τα πόκη, αρινία mobile data gifting και broadband data gifting, μη κανοκόν να μπαίνει τα νερά.

Όταν ήραν σε με φρύ, καρέκια μου όταν φωνήσιν, αγιά η κανόνα τε που πούατε τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, καβαρανικά η ένα στο αγόταφων, η που κέν που όκαμ, η ακιοκιόκι, τα ήτα παρά, πονα τε είναι το αντώμε, με αγόταφων, τα ένα. Όταν ήρια νε κανή πιτάν σε με κον τίσεν, καρέκια αν καν τίσεν με μάνα να το αγόταφων, αν τα ουρά είναι πέντε να τη να μ' τα ρεπούν πετά η αγόα, καβαρίραν καν, αγόνα το με τα ένα πο, με αγόταφων, τα ρεπούνια, αντρέφ, τα ουάνα ακιά ακιά, Ipukin panin dong rona. Kapu am tata sim kai nori yara poro roy ka meteroy pukin kokonana tan kapu akan wan am tata sim men norian desta to wana to wana to wana te poki yan broadband data gifting. Kata yang kai Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone yan sipate. Kin nam tata na kuya roam. Kapu pa na kuya mkoraki kiro roam men nam taripon ke broadband data. Ωραία στα τα ουάνα τα ουάνα τα ουάνα τα πόκη, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχώνα μου πανιτάνιρα.

Όταν ήταν σύν με φρύ, καρέκια μου όταν φωνήσουν, έγινε η κανόνα του που πότε τα αράτε μάνε. Ακιά τα καμάνα, τα βαρανικά για να στο βοταφόν, υπό κέν που όκαμ. Έκι ο κιόκι, τα ήτα παρά. Το να τείνε το άμπτο με βοταφόν, τα είναι. Όταν ήρθε αν έκανε και τα μισέν να κον ήσεν, καρέκια αν κάνει ήσεν με μάγαν να έχω βοταφόν, ο αν τα ουρά είναι πενκάρι να κι να μην τα ρεπούν και τα λέω εγώ. Τα βαρύραν κάνει, από να το μεν τα είναι από με βοταφόν. Τα ρεπούνια, Android, τα ουάνα ακιά ακιά. Ipo kin paninin dong romona. Kapo am tata sim kai nori yara poro roi ka na pero ipo kin kokonana pen kapo kanwan nam tata sim men rian desta the one at the one at the one at the park yon broadband data gifting. Kata yang kai Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone yon sipakin nam tata na kuya roam. Kapo pen ako yam koraki kiro roam men nam taripon ke broadband data. Ωραία στα, το one at the one at the one at the box, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχόν να μου πανιτάνειρα.

Όταν μοιράμε σε με free, καρέκια μόδα φωνητσίν, έγινε η κανόνα, τε που πούτε τα αράτε μανε, ακέτα καμάνα, τα βαρανικά η ένα στο αγότα φων, υπό κίνη που όκαμ, έγινε ο κιόκι, τα ήτα παρά, το να τέλει με το αντό με αγότα φων, τα ένα, όταν ήρθε να κάνει πιτά με σε να κοντήσε, καρέκια αν κάνει τίστε με μάγαν να κοβότα φων, αν τα ουρά είναι πενκαρινά και να μην τα ρεπούν πετά για εγώ, τα βαρύραν κάνει, αγώνα το με τα ένα πω, με αγότα φων, τα ρεπούνια, αντρέκ, τα ουάνα ακιά ακιά, Ibu kian panen dong romona. Kapu am tata semkai nori era pororoy ka meteroy bukin kokonana pen kapu akan wan nam tata sim menrian desta to wana to wana to wana te poki yan broadband tata gifting. Kata yang kai Vodafone together weekend. Sipate tangira me ana service Vodafone. Ιόν σε πάκι να μ' τάτα να κοίγε ροάμ. Τα κουπέ να κοίγε μκόρα και κυρώ ροάμ με να μ' ταρυπούν και προτπέν τάτα. Ωραία στα τα γόνα τα γόνα τα γόνα τε πόκι. Ωρινία μόπα ο τάτα κύφτην και προτπέν τάτα κύφτην. Μη κανακόν να μ' πάνε τάνειρα.

να το είναι ενημερώ. Οι καηνές με σύντομα, να τα χάνει το κυλιντζέκ, έπρεπε να μου πει, για τα δύο καπανάνα του που θα γίνει με αυτή τη στιγμή, μάλλον νύχτα, άντε αγαρικυριακή του νύμη, και για να μην πει στην ταραβουάν του όσα πανίν, για τα νοτά, ένα γέι και πιθέρι να κάνει τα ίδια που είναι κυλιντζέκ. Και δεν είμαι αφού λέει, γιατί όλο πάει να κάνει τα χάνει το νέμι, έρικα τα γουαβά. Ένα νόμο κατανοατά, και τι τάει, ένα νόμο κύριο, άλλο να τη ρηκούρει που σε μικρά, τα είναι ρεχά μου, θα τα νεγέι. Με γέρια ήταν και πανά, Νικόλη, είναι εγώ η Νίκα, η Ταρά, ότι είναι, είναι να με πίσω. Τι είναι μη καρικητέ, η Νίκα, είναι εγώ η Ανιγλή, η Νίκα, είναι η Νίκη, είναι η Τέκ. Γιατί εκείνη τη Χαβάη, να φωνητά είναι που σύνει και χάλι τον Λένι, και αν Νίκα, ο Νικό, θα ηκάει. Υποκίνητε μου, Νικό, ένα μόνο με ήταν αέα, αν το γίνεται με κένση, πόν. Υποκίνητε γαγό, πόν, και μόνο με την με κένση, πόν, αν το γίνεται από δύο. Για κατένε πόν, με γιαμπούν, όχι ο Ρέρι. Υποκίνητε γάπο, Μανικά είναι όπου πάει. Αν τα κάνει μια πούμ, είναι πίσω, έπανε. Αν δεν σε ντάπα, όσα γουέι είναι η καρικητή, είναι τα πίνια του, αφέρα τα φίλιπες και πόπο του.

0: το γονερίνι με έναν αναπορροϊ waterphone Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ο τεπόκι, η βουκίνη καρινά μου, η τεπορροϊ.
0: Τεπορροϊ είναι τεπονίνα. Ο τεταρά το γόνα τεκεί καπάει. Τενούα τεταρά το γόνα χωρίς ο νόα τεκεί καπάει. Ο τεταρά τενούα τεκεί καπάει. Μιμέω τεταρά το γόνα τεκεί καπάει. Ο νόα τεταρά τενούα τεκεί καπάει. Wanuate tara ono wate kika pai. Oi te bina to wanate tara wanuate kika pai.
2: Ime te roide kurnapa kurnapa. Wai te wai tu kome wia wai te terika. What the fuck?
0: Koronai te namahaina. Wapui te tara ono wa ana kika pai. Te ne pui te tara te bui mo ono wa ana kika pai. Ani ne pui te tara te bina to wana ana kika pai.
2: Komuntau komuntau komuntau what the fuck?
0: Te me fan tone. E te ne tainan kororoi e na tau waki. Wapui me ruawa te sun ke te me. Oye, señor, ¿cuándo voy a ir?
2: ¡Llamón!

0: είναι η Παγωναρίνη να μένει ένα πορρόι Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊκοβόνα. Στα τσουϊκοβόν. Ο ατεφόκι, η βουκίνη καρινέ μου, είτε πορρόι.
0: Τε πορρόι είναι το πονίνα. Ο ατεταρά το γόνα τε κλικαπάει. Τε νου ατεταρά το γόνα χωρίς ο νόου ατε κλικαπάει. Αου ατεταρά τε νου ατε κλικαπάει. Νιμέ ο ατεταρά το γόνα τε κλικαπάει. Ο νόου ατεταρά τε νου ατε κλικαπάει. Ο ατεταρά ο νόου ατε κλικαπάει. Όχι, δεν είναι το one of Tara, one of the Kita Pai.
2: Είμαι το Ρόιδε, κορνάπα, κορνάπα, κουάιτε, κουάιτε, κουάιτε, κουάιτε, τέρικα, wonderful.
0: Κορνάπα είναι να μαγαίνα, που αφήνει τα ρά, ο νόα ανακίκα πάει. Δεν αφήνει τα ρά, τη βήμα ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι αφήνει τα ρά, τη βήμα το one ανακίκα πάει.
2: Κομμάτω, κομμάτω, κομμάτω, wonderful.
0: Τι με φάντωνε, εσένα τα είναι κορνάι, ένα τα ουάκι, που αφήνει με ρέω τη σαν και τη μέχα πάει. Ο γέλ ήταν εντού αναγωγέλ.
2: Yeah, man!